da jetzt an die Türen alle, ja. Cream. Bueno, Cream, τα λέμε αστεία, γνωστέ, Eric Clapton, Άριτο Σαν Αστάς, η κολέλια είναι μπουέλτα, Ginger Baker, τα Jack Bruce εκεί μπατέρα. Bueno, la contuada, bueno, η βιλίδια όσο la burra ήταν τότε, la. La urte la disco, Fresh Cream, Disraeli Girls, Wheels on Fire, τα Goodbye. Μα Wheels on Fire, disco, απερμαστέρι, στα τότε, αόρτε. No gold payment. Eta, bueno, ba, bertatik ateratzen dugu diskoa egiten duen White Room deiturikoa. Cream, taldea, klasiko bat.